άλλο δίκτυο ασχολείται με τον πρόεδρο του ΦΟΡ, του Goldman Sachs.